σου. Μου τι κάνει, έλα και εντάξει τον σμούτι, μάκε. Τα μασίνα μου έχουν αλαβάει, έχει κουλική γνωστήρι ο FM λάστρε, ναι. Αλλά ζε τα τίνκαφ. Wait till you're announced.